φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μπαίνε και να το γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Νούχρε με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβ πεν σλάι. Χάιντε πρεζάντα γιαν του είμαι γκέν. Πριν τα λύση μνήσα κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.